0: Φυσικά 14 ρε, τσε μόνο.
1: Ουλεστά είναι τέλειο μου, έντολα. Φου κακού εκάτρε, σιγά καραντουίτε.
0: Είναι μα η ρηπρίζα, φέκα βοντακόμε.
2: Βοντακόμε γυρό μου, στανάνο που τσε μόκου τσε μακαλάν.
1: Κούτα κούπα.